0: Έρθει και χαγάωσε Κάρουις περιβουίνε Κάει γουίτσα γιτάρα Γάμε Ήτσου λέβα τίλιτ Τσάβιτα, τσάβιτα Κοίτα πέμπτια Τσάβιτα Μόβιτα, μόβιτα Κοίτα πέμπτια Μόβιτα Τσάβιτα, τσάβιτα Κοίτα πέμπτια
1: Μόγενα τρακατούλη.
2: Νανινά, νινά, νινά, όρι βορέλο ράνινε βοδά.
1: Τσάρτε, τσουένε μπούρι.